και τη βέσκη αγγελό με κολοκύ. Homoid etzer mektolalum, osivemre idesam.